Αυτό ο Μικάμα Κρούκε, αυτό η περιοχή για σέντουν σον φεραψίδεν, βλέπτε αν οκτάβα λες και εσ κομνόχαν ελίτ, ον τσουάσε ακούτε άνε. Αβα, για, δες σαν μια σέα και φρόιτ φιόχ της εσράδι σέντουν πίρα του φιόχ του φεφύγουν του στέλεμ, είχο φέτας βιά ον σβάλ πίρα χέρεν. Bueno, pues, con Κάμον Κρούκε ya despido el programa de hoy. Me ha encantado hacer este programa hoy para vosotros. Nos vemos próximamente. Quedaros porque queda la última canción y además muy buena. Que paséis bien, buen resto de fin de semana. Son los restos, vos genentes. Fiat hoy.